Κακό θήτη, η Τζουάννα μου, ακατπλάκε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πως κι αν θα μου. Δνάζ, δράγι τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί. Είναι σβέτ, λέχ, μήτε τσέκα μου, η βρνηθέ οτά μου. Είναι κατεθρίκια πρατή, υποδράβιαντε, η